όλο χύμα και στο μέγμα πουλήσα. Δε άλλη πως δε κέζα ουράγα σκούσκεις δε τε ζύμιο και τα πουλτο κέζα. Πιο πολλμα σε πουλήτσα ζα δίπου τα κόλε. Ρινόνα. Ρινόνα. Σε όσες γλωσσίουσες λιάους εμβρέκους δεν είπα μας. Πάμε σλά ευρώς, ότι πρεσνεί τη γλάς. Μας έμψεις τώρα τρίκο, ναι το πιτς λαβόμως κουμπτσόν. Εις πως εμβίτνο βίλε, εμείς και οι ασπριτσοκό. Μεν τάρμι πάνικα, εγώ στο βίντσο βίντμο του Ιαβλά. Σε ο χύτρος επομύρω, είναι ο Νάσκο και Καστατζάν. Στην τέο μερτσίνη είναι βόμως, τέλ να τσίστη. Γρήγο κμένα ζουρ, σε όσα βρίγκο να κοιτάω. Πούλτο πρίτσο, γιου, γιου, γιου, τα κόλε.